τάπεδα. Σέγιο τότ, τότ. Celebration, celebration. Your rent. Πια, κάνε το χώρο μου. High points or low points. Or just share your day with us via text or VN. Plus 267-391-1066. 391-1066. Σοϊά, μπουαλέ Ιαρούν. Ιαρούν FM.